0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.

απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρα.

διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των βασιλέων κόλπου των κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθοί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Μιρελά. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των στεναγμών στο Παρίσι. Γελάς, ε.

Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Και ο Γαλάς, κυρίες και κύριοι.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως θα

στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των Βασιλέων Κόλπου των Κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος Οικιακές Βοηθοί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των Βασιλέων κόλπου των Κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθεί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
0: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.

0: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των βασιλέων κόλπου των κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθοί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος»

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των Βασιλέων Κόλπου των Κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθεί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των βασιλέων κόλπου των κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθοί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου Τάφη των Βασιλέων κόλπου των Κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθοί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπάκια.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των βασιλέων κόλπου των κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθοί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φω.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πράματα και θάματα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η εικόνα που αποκαλύπτει η ελεγκτική υπηρεσία προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η προέκταση της λεωφόρου τάφη των βασιλέων κόλπου των κοραλίων χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Φάκελος οικιακές βοηθεί. Πώς έρχονται στην Κύπρο για συγκεκριμένες οικογένειες, αλλά καταλήγουν αλλού, αφήνοντας ξεκρέμαστους αυτούς που πλήρωσαν για να τις φέρουν. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Μα τι καλές.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Are you ready, Boots? Start walking.
4: Μικρές ώρες. Μεγάλες ευκαιρίες.